Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4EB FM 98,1. Η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω στην τροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο θελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Σαρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παροικιακές ανακοινώσεις. Και θα αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι με τον Χάρη Κωστόπουλο που έχει τον τίτλο «Όλη μου η ζωή».

Ήταν η Σοφία Πρωί μου στο τραγούδι της «Όρους και προϋποθέσεις». Και συνεχίζουμε τώρα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, μάτια μου.

ήταν η Έντζη Σαμίου στο τραγούδι της «Η πιο γλυκιά μου αμαρτία» και θα συνεχίσουμε τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 17 λεπτά και στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων. Ειδήσεις από την Ελλάδα, τα νέα συντομία. Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2 με 1050 επιβαίνοντες καταπλέει στο λιμάνι του Λαβρίου για έλεγχο. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά για Ρόδο με ενδιάμεσες στάσεις σε άλλα 5 νησιά. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από καταγγελία για βόμβα στο πλοίο Blue Star 2 που είχε αποπλέψει από το λιμάνι του Πειραιά για προγραμματισμένο δρομολόγιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την προέλευση της απειλής, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Άμεσα δόθηκε εντολή στο καπετάνιο να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Λαβρίου. Εκεί, σύμφωνα με το λιμενικό, αναμένει κλιμάκιο πυροτεχνουργών και σκύλος ανίχνευσης προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Το πλοίο χρωματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο, Ρόδο, με 952 επιβάτες και 98 άτομα πλήρωμα. Στο λιμάνι του Λαβρίου σπέβδουν παράλληλα κλιμάκια της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο ασφαλείας. Όπως όλα δείχνουν, η ταλαιπωρία για τους επιβάτες αναμένεται να είναι πολύ ωρή, αφού θα χρειαστεί να ακυρωθεί το πλοίο προκειμένου να γίνει ο έλεγχος από τις αρχές. Συνελήφθη Τούρκος καταζητώμενος από την Ίντερπολ. Εντοπίστηκε σάκος με χιλιάδες χάπια ψυχιατρικών φαρμάκων. Ο 43χρονος είναι καταζητούμενος από τις τουρκικές αρχές για απόδραση αλλά βαριά αδικήματα. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ. Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης, αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Ιουνίου, 43χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος διώκεται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ. Επίσης, σε βάρος του σχηματίσει και δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας για παρασκευή, επεξεργασία ή κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, για τον εντοπισμό του αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και η διάβλη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος Ίντερπολ, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας, του τμήματος καταπολέμησης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και αγαθών και του τμήματος πληροφοριών και ειδικών δράσεων. Καταζητούμενος από τις τουρκικές αρχές, ειδικότερα ο 43χρονος αναζητούνται από τις αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθριξης για απόδραση, παράνομη πληροφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απίφια και διενέργεια παρανόμων παιγνίων. Χιλιάδες χάπια παράλληλα κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν σε σακίδιο εντός του δωματίου του και κατασχέθηκαν 5.342 δισκία νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον σχηματίστηκε και δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος έτερου Τούρκου υπηκόου, καθώς κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο προδήλως πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας κλίματος. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Θεσσαλονίκη, εργατικό δυστύχημα στη Σύνδο. 56χρονη συνεθλίβη σε βιομηχανικό πλυντήριο. Ακόμα ένα εργατικό δυστύχημα έλαβε χώρα αυτή τη φορά στη βιομηχανική ζώνη της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα μια 56χρονη εργαζόμενη. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σάββατο στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη με θύμα μια 56χρονη εργαζόμενη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7:30 το πρωί, όταν η γυναίκα, κατά από άγνηστες συνθήκες, συνεθλίβησε βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης που εργαζόταν. Η αιτία του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Νέα από τον κόσμο. Η συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν είναι πικρό ποτήρι για τον Νετανιάχου. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το τέλος αυτής της επιχείρησης είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε φανταστεί.
όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε το βράδυ της Πέμπτης στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο δεύτερος έμαθε νέα που δεν ήθελε με τίποτα να ακούσει. Του είπε ότι περίμενε να υπογράψει μια συμφωνία ΗΠΑ Ιράν εντός ημερών. Προς το παρόν το Ιράν δεν έχει απαντήσει. Αυτή είναι η συμφωνία. Είναι μια σπουδαία συμφωνία και ήρθε η ώρα να τερματίσει αυτός ο πόλεμος, είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Σύμφωνα τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Όταν ο Νετανιάχου πήγε στον πόλεμο μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν φανταζόταν ότι θα τελειώνει έτσι. Ξεκαθάρισε από την αρχή ότι πίστευε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επιδοτήσει αλλαγή καθεστώτος του Τεχεράνη. Αλλά τώρα, 4 σχεδόν μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και 4 μήνες πριν από τις εκλογές, έχει απογοητευτεί. Ο υποτελής του Τραμπ, όπως επισημαίνει το Άξιος, οι αντίπαλοι του κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι κάνει το Ισραήλ υποτελές κράτος, απλώς αποδεχόμενοι τους όρους ειρήνης του Τραμπ. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν, και το Ιράν μεταξύ αυτών, ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να χαλάσει τη δουλειά. Αλλά στο τηλεφώνημα φάνηκε να αναγνωρίζει ότι δεν μπορούσε να εμποδίσει τον Τραμπ να υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος του Άξιος. Καθώς οι συγκρούσεις με το Ιράν εντάθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών. Ο Τραμπ το σταμάτησε την τελευταία στιγμή. Από τότε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φάνηκε να βρίσκεται έξω από τα κέντρα αποφάσεων. Σύμφωνα με το Άξιος, τηλεφωνούσε σε συμμάχους στην Ουάσιγκτον για πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του Τραμπ. Η ανάρτηση του Τραμπ την Πέμπτη, στην οποία ισχυριζόταν ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία, εξέπληξε τον Νετανιάχου σύμφωνα με μία πηγή. Και όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε μία ώρα αργότερα, ο Νετανιάχου δεν αντέδρασε έντονα ούτε διαφώνησε πολύ, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Ισραηλινός ηγέτης είπε στον Τραμπ ότι τον εμπιστεύεται για να διασφαλίσει ότι η τελική συμφωνία θα αντιμετωπίσει τις κοινές ανησυχίες του σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Μπίμπι πιθανότατα κατάλαβε ότι μια συμφωνία επρόκειτο να επιτευχθεί και ότι δεν μπορούσε να τη σταματήσει, δήλωσε ο αξιωματούχος. Αλλά όπως επισημαίνει το Άξιος, ο Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατά ιδίαν είναι πολύ επιφυλακτικοί σχετικά με την επικείμενη συμφωνία. Αυτό που φοβούνται είναι ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου, το Ιράν θα μπορούσε απλώς να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις χωρίς να κάνει πραγματικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα. Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones. Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ. Και οι Αμερικανικές δυνάμεις τα κατέριψαν όλα, σύμφωνα με τη CENTCOM. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής της Αμερικής Central Command ή CENTCOM, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει. Νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones καμικάζι σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, σε μια στιγμή που οι Άσχητον και οι Τεχεράνοι αναφέρουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο το τέλος του πολέμου. Ρωσία, ένας νεκρός εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στην περιφέρεια Μπριάνσκ. Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και ένας ακόμα να τραυματιστεί. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επιδρομής ουκρανικών ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, όπως ανακοίνωσε οι τοπικές αρχές. Ο υπερηχιακός περιφερειάρχης Ίγκορ Κοβάλτσουκ δήλωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε χωριό κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Αραξή. Η συμφωνία έχει δύο στάδια. Τα πυρηνικά μετατέθηκαν στο δεύτερο στάδιο. Στο Ορμούς θα υπάρχουν χρεώσεις. Το Ιράν κέρδισε ένα πόλεμο απέναντι σε μια υπερδύναμη, είπε ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, στην ιρανική τηλεόραση, και η συμφωνία επισφραγίζει αυτή τη νίκη.
τους όρους συμφωνίας, η οποία δεν έχει κλείσει ακόμα, υπεριέγραψε στην Ιρανική τηλεόραση ο Αμπάς Αραγτζή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, την ώρα που οι θεσμοί στη Τεχεράνη συνεδρίαζαν για να αποφασίσουν αν αποδέχονται τη συμφωνία. Άφησε να διαφανεί ότι το Ιράν παίρνει αυτό που θέλει και πιθανότητα έχει το πάνω χέρι στη διαπραγμάτευση. Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοσχέν Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στο X: οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται, χωρίς αν, χωρίς αλλά, χωρίς δικαιολογίες. Για την επικείμενη συμφωνία δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ό,τι σπέρνει, στερίζεις. Συμφωνία επισφράγηση της νίκης του Ιράν. Ο Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι η καλύτερη στιγμή για να τερματιστεί ένας πόλεμος είναι όταν έχουμε το απάνω χέρι. Είμαστε πραγματικά νικητές στο πεδίο της μάχης και πρόσθεσε: σταθήκαμε όρθιοι ενάντια στη φαινομενική υπερδύναμη του κόσμου για 40 ημέρες. Η συμφωνία και ο τερματισμός του πολέμου θα εδραιώσουν τη νίκη μας. Εάν επρόκειται να υποκύψουμε στις απειλές επίθεσης στις υποδομές μας, θα το είχαμε κάνει νωρίτερα, είπε ο Αραγτζή. Στείλαμε μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι οι απειλές έχουν το αντίθετο. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα του Κωνσταντίνου Αργυρού που έχει τον τίτλο «Νερό».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 47 λεπτά και στη συνέχεια παροικιακές ανακοινώσεις. Η Αυστραλιανή Πανρόδια Εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη σε εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου 2026 στο Watercress Olive and Limes, όπου θα επισκεπτούμε το αγρόκτημα ελιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο Prince Alfred's Hotel Boona. Έχουν τοπικά γεύματα για $16.95, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης 8 πρωτού μεσημβρίας από το Olympic Soccer Club Γερόγκα. Ώρα επιστροφής 5 μετά μεσημβρίας από το Μπούνα. Τιμή για μέλη $10 ανά το άτομο. Οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες πριν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Παρακαλούμε, τηλεφωνήστε στην Εύη Πατούνας στο 0401-58-40-96. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουρα ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος παροικιακών ανακοινώσεων, και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με την Κατερίνα Κούκα.

Ήταν η Κατερίνα Κούκα στο τραγούδι της του Παράδεισου τα ωραία και συνεχίζουμε με το Στράτο Διονυσίου «Γιατί Θεέ μου η ζωή».

Ήταν η Κατερίνα Στανίση στο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Ευτυχώς που έχω ακρύψει ένα όνειρο». Και συνεχίσουμε με το Νότι Φακελάκη στο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Παπαρούνα».

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, σας έπηγε πάλι στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα προγράμματα μας ακούσετε πάλι αύριο το βράδυ στις 7 και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλή σας νύχτα.